Τα νικούν την κουντίντονα να ήταν μανισίντουνα συνήθω για ράδιο, για νοκάντου, για αγιο πάντονια και βιβίτσι. Για όγκα για τάντα κάτω κουντουντόνια, τη κουντίνια, θουβάτου και γιον του γιόνια, κουέντα για ράδιο, για RTG, κούβι, κούβι του κουνιδόντονια, για μίλι, η θιέντονια, AMS, για 97.FM, α κούβι του κουνιδόντο, κουνιδόντονια, κουέντα για internet, για κούνια, για www.rtg.com.mx. X, yo que ya no, está intentando te conté chino valiñaní, yo chino ya isha te conté yo na sabi, na yo can yo sí te conté don ani yo Yesenia Solano ya sabi, cuyo randicayo yo ya cuenta ya RTG cubi yo ya chino yura, bici que ya shando sin programa yo na niña, yo sabi el pueblo mixteco, ya que vivi chica ya anda can indusa, indara futura sa ya San Pedro Cuitlapan, nanira Domingo, nanira la cacura la estructura no, o sea, ni un loco, o sea, que ni rayo, que ni tacán, ni dura, yo, que ni quiado, entonces ya.